Κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βελικό κλάσπε, μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.